0: Σαράφικα.
1: Επάτσο, ναι, η άλλη είναι η Ελλάδα.
2: Πατσό,
1: η άλλη είναι η Ελλάδα. Πατσό, η άλλη
2: είναι
1: η Ελλάδα. Πατσό, η
2: άλλη
1: είναι η Ελλάδα. Πατσό, η άλλη είναι η Ελλάδα. Πατσό, We are taller.
2: Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller. Taller.